0: He do write in the Congo, it's Joe Orleans. He do a kick with the go.
1: Wah! He a free carrot in the goo, yeah. Come back with a congo, eighty in the go.
0: Huh?
1: Hago carrot in the goo, yeah. Ah, so to the cat corner they wish. I come back with a corner they wish. I love the ninny. A ye. Hey, do come back. Αυτά πάνε και αυτά τα λαγίσουν για να χύσουν. Αγά κάνει νοφεκός αλλά τσούσελη τσούγου γίνεται. Αγά κάνει τσούσελη τσούγου γίνεται κάνει. Κάνει λίγες έτσι τσέκο ον. Λίγες έτσι τσέκο ον και τσέ αλλά δι λίγες. Αγά κακό σαν κοναδρόγον σαν λίγες τσόκι νιγουέ. Αγά λίγες κακ. Αλλά χαί. Αλλά ο αλλαλά έγινε λάτω, έγινε λάτω. Ο χαβί τίγε άλλη δίδι τίλε. Γιέγι, ήξινα έγινε, σαν να σε τάω δίτσι, έγινε με κατάω αλλά. Ράξινε γωρά, είμπε και την ίδια δέχτα. Ήγουτ κόγκο, δεν κοτέ νόκα, γουέν τα να τάτω, σιγά και την ίδια. Ακού κότε ειν πέκοτα χάχωνε ειν, χάχωνε τα σελέκον, κέρετε λε, αϊγαγίτ. Α, λίτσα, τι έγινε, χάχωνε κέρετε λε, αϊν, χάχωνε κέρετε λε, εγώ για κέρετε λε, τι έτσι λε, κέρετε λε, χώρο μου ράξε, εγώ λίσουν. Α, έγινε χάντα τα τενατά, έτσι λε, έτσι λε, για χάχωνε μου λαπέρε, αλλά χάλα χάκωνο, κέρετε χά. Ya hamu la para que con esta se la constitución que era la gente con te espejo te la dice con te tú tras la cogí yo le yo hago todo te con que te no era la la la que de le con la ti hago y ha con che de te la y haga y con te te dice Allah apoy sazón y con liso la que Λίγη έφτανε και έφτανε η όλη σχολάτια, αλλά κατά φορά καλά. Έχανα ζητήτη. Αλλή σχολάτια, αλλά βάσελε. Έκρι με φτιάχνα κυκά, τα καλά δικά, τα καλά δικά. Λάρα χαλάφα. Τα καλά δικά, χαϊτά. Χαϊτά κάτι γίνει, δηλαδή. Τάρτα, αλλά φτάχνει για τα όλη. Ακόμα χάνε τα χωκιά και νησού, τσουτσούλα αλλά φινί. Τσουτσούλα κάκη σου, ε. Κάτε τα γέρο και λίγο κύριζε, έσαι τύχο κολοχωρά, πελάει. Εί φεγωτέ, θα σώνα χάγε, για καγούα, αγιέ, κότε κύριζε. Ακού, εγι τάτε, τίκολα. Σου χακελά, χαλίλαγα και νησέ, λέγα, κόνε κότε, θα σώνα, ρωτε, τέλικο. Αγώ εγώ τα τρεχά τα χέτε για κολάτι. Εγώ τα νεβίτη.
2: Ήλα τσο όρλες ειά κέκο ατε τσάτσοντε κο πετίτε κουτι πέκ έπα ουά κουέγα.